0: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
1: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
2: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
3: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
4: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους. Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία. Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι και εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: που ορίζει την ανθρωπιά μας.
1: Δεν ξέρω, η αγάπη.
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
9: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
10: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
11: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
12: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
2: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
3: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
4: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
5: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
13: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
15: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
16: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
17: για την Κλειό,
18: για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
1: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
2: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
0: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλίουπολης. www.zail.gr.
0: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
5: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό,
16: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Θέλεις απίθανου specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο
2: τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Ε, εσύ!
1: Ναι, εσύ!
0: Θες μπαταρία, ε! Καλή!
1: Modile Battery!
2: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό!
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε!
5: Καλό!
3: Δεν υπάρχει!
5: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
5: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
2: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
2: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
3: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
2: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
9: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
8: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
9: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό!
3: Δεν υπάρχει!
5: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
6: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα. Έχετε 4+1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4+1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
8: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
9: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
9: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
3: Μόντιλε μπάτερι! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλωνιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
6: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
5: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
7: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
11: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
3: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη Expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
2: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
10: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
9: Πω πω! Ξυλόφουρνος του Απέργη γίναμε!
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
12: Κάθε μέρα χειροποίητε στυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
11: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
12: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
11: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
13: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
14: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
15: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
14: Και την έχεις.
15: Άμικρο Πληροφορική.
14: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
15: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
14: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
15: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
14: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
15: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
14: Άμικρο Πληροφορική.
15: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανου specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
11: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
10: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
11: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
10: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
11: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
10: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
12: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710-22910.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeval. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeval. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeval.gr.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γιάννης Μουτσόπουλος.
14: Night Light.
13: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night.

that'll hurt you and lose those pounds.

0: τουλάχιστον πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
4: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
2: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
2: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Unbelievable. Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
2: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
1: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: ετών, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
14: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
15: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
16: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
17: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
18: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
19: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrom, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
4: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
5: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
5: Σουηδίας 2, Αργοστόλι, 26711-026-39.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
10: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
13: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 22910.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
3: Μόντιλε μπάτερι! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
6: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
7: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Hello and welcome. This is Aris Mitellis. DJ Jinx starts now.

Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα 5η 18 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο και σήμερα μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Ξεκίνημα δυνατά με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Από τη μία, Man with a Red Face. Απ' την άλλη, αυτό που ακούτε τώρα, το Καμουάνα, με υπογραφές από Σοφία Αντζέο και Σάμα. Και υπάρχει εξίσου δυνατή συνέχεια και με τραγούδι που ήδη έχετε επιλέξει εσείς. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ήδη στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη και στη Χαρά από τη Μυτιλίνη. Η τελευταία μου ζήτησε το track που έρχεται στα επόμενα δεύτερα, μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας καλωσορίζουμε το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα.

στα 18.19 λεπτά μετά τις 6, πάντως από το ημίωρο. My Life ο τίτλος και μας παραπέμπει πολύ πίσω στο παρελθόν. Το κλασικό track της δεκαετίας του 80, Last Night in DJs My Life από In Deep. Αυτό έρχεται σε Afro House ρυθμούς, το έχουμε τρέξει πολλές φορές από εδώ. Είναι από τα αγαπημένα μας, θα έλεγα. Υπογράφουν Alex Grafton, Γιασμίνοβα και Τίμι. Όσο για το προηγούμενο, θυμίζω Money Talks, Barry Talks, Alexei Union και Chris Taylor. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπλή στον Afro House ρυθμού, σας μιλήσω για την έξυπνη αρχιτεκτονική που λύνει το γυαλίσι, τέλος πάντων, για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι. Επίσης, σας μιλήσω για μυστηριώδη ζώνη 8.000 χιλιόμετρων στον Ατλαντικό, που φαίνεται από το διάστημα, βεβαίως. Και οι επιστήμονες εξηγούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επίσης, σήμερα θα σας μιλήσω για τη χώρα που φιλοξενεί τον υψηλότερο σιδηρόδρομο στην Ευρώπη.

έχουν επιτυχίες. Έρχεται και το επόμενο. Ένα τραγούδι που τον ζητάτε κατά καιρούς, νομίζω μου το ζητήσετε χθες, όχι σήμερα. Αλλά σε κάποιον, κάποια από εσάς δεν έκανα τη χάρη, την κάνω τώρα με μία μέρα καθυστέρηση. Με λίγες ώρες καθυστέρηση. Εντάξει. Τεράστιο hit, τα αγαπήσαμε πρόπερση. Το έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πριν. Ήρθε σε Afro House ρυθμούς από Route 94, Jess Glynn και Alex Van. This is my love 2024. Να πω μια καλησπέρα και στην Ελένη που γράφει. Να πω μια καλησπέρα και στο Γιώργο από Μυτιλίνη που ζητάει τραγούδια. Έρχεται λίγα πιο κάτω, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media, όλο στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στο Android κινητά σας. Σε αναλυτικά για όσο δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail.

Λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τις 6.30 θα πάμε με αυτό στο τέλος. Έχει μείνει ένα, άλλο ένα και έρχεται σε λίγο από Juno, το Κερικό. Αυτό είναι το One Night από Max B, French Montana και Hugel. Βεβαίως στο FIFA World Cup 2026 συνεχίζεται με δύο φανταστικά παιχνίδια χθες. Η Πορτογαλία δεν τα κατάφερε νωρίς στις 8. 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το πέτυχε τον κολλητό και το λεπτό, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος του μικρόνου και από τότε τίποτα. Στις 11 χθες το βράδυ είδαμε θέαμα και πολλά γκολ ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. 4-2 το τελικό αποτέλεσμα. Για όσους ξενύχτησαν, τα χαράματα σήμερα απόλαυσαν πολλά παιχνίδια. Ήταν αυτό της Γκάνας με τον Παναμά στη μία. Στο 95 της καθυστερής η Γκάνα τα κατάφερε απέναντι τον Παναμά 1-0. Στο πρωί στις 5 Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3 και υπάρχει συνέχεια σήμερα στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 το Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Καλή τηλεθέα σε όλους. Ειδικά οι λάτρες του ποδοσφαίρου, για τους είναι γιορτή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
5: Πες το ρε άνθρωπε.
4: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
6: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
11: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
12: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
11: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
12: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
11: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
11: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Εδώ είμαστε στα 7.30 λεπτά, μάτι 6.30 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. 5η 18 Ιουνίου. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Στανζιώνε και Καβασέλα ο τίτλος τραγουδιού. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burgers, sandwiches, φωλιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy στη Μυτιλίνη, γιατί η απόλαυση θέλει ποιότητα.

και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφερθώ στο διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα και κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 24 ώρες και 24 ώρες. Τι πρέπει να κάνετε, ο διαγωνισμός του DJ Mix.gr και της Pizza Fan, της νούμερο αλυσίδας καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα.

καθημερινά, σας το είπα, και εκτός αυτού μπορεί να συμμετέχετε όλοι σας από όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα Pizza Fan είναι κοντά σας έτσι κι αλλιώς. Και μιλώντας για Pizza Fan, θα πρέπει να σας πω κάποια πράγματα που ίσως να μην ξέρετε. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο ένα εταιρεία στο Pizza Delivery, με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που έχουν όλοι αγαπήσει. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια δραστηριότητά της που είναι πολύ γνωστή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστημίο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν.

Και εδώ 13 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα, αυτό είναι το Touch It. Και ερώτηση, έκανες παραγγελία από το φαγί? Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγή Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλίμα.

με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεχάσουμε και το κλιματιστικό. Ναι, είναι η έξυπνη εντός αγωγικών αρχιτεκτονική λύση για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι. Άρα λόγια να αγαπιόμαστε, εντάξει, πώς θα γίνει. Εντάξει, ξεκινάς κάτι, γίνεται. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να μειώσει τη ζέστη στο σπίτι χωρίς air conditioning, σύμφωνα με ειδικούς πλέον στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Βεβαίως. Με το πρώτο κύμα καύσεων να πλησιάζει, οι αρχιτέκτονες και οι ειδικοί τονίζουν ότι η δροσιά σε ένα σπίτι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κλιματιστικό, αλλά κυρίως από τον σωστό σχεδιασμό του κτηρίου. Όπως επισημαίνουν, η ενεργειακή συμπεριφορά ενός σπιτιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μόνωση, τη θέση των ανοιγμάτων και τη συνολική αρχιτεκτονική του σχεδιασμού. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, ένα καλά μελετημένο σπίτι μπορεί να διατηρήσει άνετες θερμοκρασίες με σημαντικά μειωμένη χρήση ψύξης. Η θερμομόνωση θεωρείται βασικό στοιχείο για την αποτροπή εισόδου της θερμότητας κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας. Παράλληλα, τα ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα και η σωστή σκίαση συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση χαμηλότερων θερμοκρασιών στο εσωτερικό. Οι αρχές του παθητικού σχεδιασμού δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση φυσικών παραγόντων, όπως ο προσανατολισμός του κτηρίου και ο φυσικός αερισμός, μειώνοντας την ανάγκη για μηχανικά συστήματα ψύξης. Συνεχίζοντας να πω ότι σύμφωνα με ειδικούς στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τα συστήματα ελεγχόμενου αερισμού με δίκτυα αεραγωγών μπορούν να εισάγουν φιλτραρισμένο και πιο δροσερό αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ποιότητα αλλά και την θερμική άνεση στο εσωτερικό. Όταν, για παράδειγμα, το κτίριο είναι σωστά μονωμένο, η τεχνολογία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για συνεχή χρήση κλιματιστικών μονάδων, περιορίζοντας παράλληλα την ενεργειακή, φαντάζεστε, κατανάλωση. Οι αρχές παθητικής αρχιτεκτονικής στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: αποτελεσματική θερμομόνωση, ηλιακή προστασία και σωστό αερισμό. Σε συνδυασμό με κατάλληλα κουφώματα και σκίαση, μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερές εσωτερικές θερμοκρασίες ακόμη και σε περιόδους έντονης ζέστης. Οι ειδικοί τέλος υπογραμμίζουν ότι ο φυσικός αερισμός στις κατάλληλες ώρες της ημέρας, όπως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την απόδοση δροσιάς σε ένα σπίτι. Αν και το κλιματιστικό παραμένει η πιο άμεση λύση για τις ψηλές θερμοκρασίες, η σύγχρονη αρχιτεκτονική προτείνει έναν πιο βιώσιμο συνδυασμό παθητικών τεχνικών και έξυπνου σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο, η άνεση στο σπίτι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κατανάλωση ενέργειας, αλλά από μια συνολική στρατηγική που ξεκινά ήδη από την φάση της κατασκευής. Οπότε όλα αυτά λύνονται από αυτή τη συγκεκριμένη φάση, από τη φάση της κατασκευής. Οπότε όλοι εμείς που είμαστε ήδη με τα υπάρχοντά μας κατασκευασμένα και φτιαγμένα χρόνια πριν,

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

της μεσηνίας Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης DRS, 953 για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσει Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και σαχαροπλαστείο Βιενέζα.

Αυτά τα λόγια του Άλεξ. Να περνάτε όμορφα. Την καλησπέρα μου και στην Ατάσα από Μυτιλίνη και στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. I love the song, really. Daft Punk, Instant Crusher, remix to David McKay.

μετά. Τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Aaron Hurst, TikTok, αυτό που ακούτε. Και λίγο πριν και καλόρ και καλόρ. Δύο επιτυχίες back to back in the mix. Στο DJ Mix της 5ης 18 Ιουνίου του 2026 με καυτό καιρό. Ψηλές μου

και πολύ καλά κάνατε να προγραμματιστείτε γενικότερα. Εύχομαι το τα καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά. Και να πω εγώ, το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Boost. Κάθε μέρα κοιτάζω ότι έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα αλλά και οικονομικά. Θα σου μιλήσω για την μυστηριώδη ζώνη 8.000 χιλιόμετρων στον Ατλαντικό που φαίνεται από το διάστημα. Και οι επιστήμονες εξηγούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Πραγματικά, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια τεράστια μάζα σάργα σούμα, αν το λέω σωστά, που εκτείνεται για πάνω από 8.000 χιλιόμετρα στον Ατλαντικό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις με όλη αυτή την ιστορία. Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική εικόνα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου αυτή η τεράστια μάζα καφέ χικιών, σάργα σούμα όπως σας έλεγα πριν, σχηματίζει μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 8.000 χιλιόμετρων, ορατή ακόμη για το διάστημα. Σήμερα, με πρόσφατες επιστημονικές εκτιμήσεις, το Μάιο καταγράφηκαν περίπου 37,5 εκατομμύρια τόνοι σάργα σούμ να επιπλέον ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Αφρικής και τον κόλπο του Μεξικού. Το φαινόμενο που κάποτε περιοριζόταν κυρίως στην γνωστή θάλασσα των Σαργασσών έχει πλέον εξελιχθεί σε μια τεράστια ζώνη φυκιών που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του Ατλαντικού. Συνεχίζοντας να πω, ερευνητές τώρα του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Harbor Grants του Πανεπιστημίου Florida Atlantic μελετούν εδώ και δεκαετίες την εξάπλωση του Σάργα Σούμ, αξιοποιώντας, αν θέλετε, δορυφορικά δεδομένα αλλά και χημικές αναλύσεις. Όπως επισημαίνουν, η μαζική εξάπλωση που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2011 έχει μετατραπεί πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Το Σάργα Σούμ στο ανοιχτό ωκεανό αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά θαλάσσια είδη. Ωστόσο, όταν μεγάλες ποσότητες φτάνουν σε ακτές, δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά προβλήματα. Κατανοητό, φαντάζομαι αυτό. Οι τεράστιες συσσωρεύσεις φυκιών στις παραλίες προκαλούν έντονες οσμές κατά την αποσύνδεσή τους, ενώ ενδέχεται να απελευθερώνουν υδρόσιο, ένα αέριο που μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, η παρουσία τους επιβαρύνει τα παράκτια οικοσυστήματα, μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό και απειλεί ευαίσθητους κοραλιογενείς σχηματισμούς.

ενδεικτικών συστατικών που τροφοδοτούν την ανάπτυξή του. Η επιστημονική ομάδα εξετάζει τις μεταβολές στα επίπεδα αζότου, φωσφόρου και άνθρακα, προκειμένου να κατανοήσει τους μηχανισμούς που ευνοούν την εξάπλωση του φαινομένου. Τέλος, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη γεωργική απορροή, τα λίμματα και η ατμοσφαιρική εναπόθεση θρεπτικών ουσιών ενδέχεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρωτοφανή εξάπλωση του σάργασου.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθρογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

σίγουρος γι' αυτό. Διαβάζω τα σχόλιά σας κάθε φορά. Τι θα πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτές τις δύο Bianca Alfonso 10 μαχιών με Φιλαδέλφια? Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα του djmix.gr σε Facebook και Instagram. Να κάνετε like στο post giveaway time. Θα το βρείτε. Τάξει δύο φίλους σας στα σχόλια. Ισχύουν πολλαπλά.

εδώ στη Μυτιλίνη από όπου εκπέμπουμε, να το πω γι' αυτό, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και θα σου μιλήσω για τη χώρα που φιλοξενεί τον υψηλότερο σιδηρόδρομο στην Ευρώπη και φτάνει τα 3.454 μέτρα. Καλά ακούσατε. Στα 3.454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας λειτουργεί για πάνω από έναν αιώνα ο υψηλότερος σιδηρόδρομος στον κόσμο, ένα κατασκευαστικό θαύμα πραγματικά. Ο υψηλότερος σιδηρόδρομος, λοιπόν, σιδηροδρομικός σταθμός μάλλον της Ευρώπης, βρίσκεται στο Jungfraujoch, αν το είπε σωστά, της Ελβετίας. 3.454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργίας από τότε που εγγενιάστηκε. Ο σταθμός, μια ιδέα του επιχειρηματία Adolf Guer Zeller, κατασκευάστηκε μεταξύ 1896 και 1912, δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία, και οι γραμμές του καλύπτουν μια καθαρή υψομετρική διαφορά έως και 1.400 μέτρων σε μια διαδρομή μόλις 9.034 χιλιόμετρων. Το έργο ξεπέρασε διάφορα ορόσημα. Να πω ότι το πρώτο ήταν η αντιμετώπιση μιας μέγιστης κλίσης 25% σε μεγάλο μέρος της διαδρομής του, μια κλίση που καθιστούσε μάλλον αδύνατο

ή την κεντρική ράγα σε σχήμα κρεμαγέρας, τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο τυπικές ράγες κύλησης. Αυτά για την ιστορία. Ωστόσο, έπρεπε επίσης να σχεδιαστεί μια υπόγεια διαδρομή για 7,6 χιλιόμετρα της διαδρομής, η οποία διέρχεται μέσα από τους βράχους.

Σταθμός εγκαινιάστηκε το 1912. Γεγονός που μεταμόρφωσε την οικονομία του Μπερνές Όμπερλαντ από ένα αγροτικό μοντέλο σε ένα τόπο με τουριστικό μέλλον. Εκεί έφτασε χρόνια αργότερα ο μαζικός τουρισμός, εδραιώνοντας τη δημιουργία μόνιμων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Να σου πω ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο από τη δημόσια τηλεόραση που είναι ζωντανά όλα τα παιχνίδια του FIFA World Cup 2026 φέτος. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 από το 6ο λεπτό. Αυτό είναι το Μικόρο. Σκανέα παραγωγή με υπογραφή του Τζοέσκι. Και όλα αυτά στα λιγότερα από 10 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 8. Σε λίγο θα κάνω την αποφώνηση και θα σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα πω καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν, να πω μια καλησπέρα και στην Ειρήνη και στο Δημήτρη. Δημήτρη, θα προλάβω, θα το κάνω. Ο Δημήτρης μας ακούει από την Καλονή, λες. Καλησπέρα και στο Γιάννη που ακούει από την Καλαμάτα.

6,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό για σήμερα, μη κόρο από Joes, και όπως σας έλεγα και πιο πριν. Όλο ένα και πιο κοντά προς το τέλος, και σήμερα 5η 18 Ιουνίου, όπως κάθε μέρα είμαστε εδώ, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, έτσι και αύριο. Πρώτο Θεός για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, live and direct. Σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη, Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά, 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας, και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν νέωσουμε για αύριο, τα είπαμε και πριν. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε να περάσετε υπέροχα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Bye bye, see you tomorrow, exactly at 6.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
5: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
6: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
7: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
6: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη!
8: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
7: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
8: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
7: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26711-026-39.
9: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
11: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
10: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
12: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
3: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
6: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
7: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
1: Το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

την έριξε την καταιγίδα του, η μπόρα σε άλλες περιοχές. Και δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, μιλάω και πιο νότια. Έχω πληροφόρηση ότι το απόγευμα έριξε μια μπόρα και στα βόρεια δυτικά του νομού Αττικής. Εκεί για κανένα δεκάλεπτο, έτσι. Και εδώ βέβαια, λίγο πριν πω στο στούντιο, παρότι δεν είχε προβλεφθεί από την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, άρχισε να ψυχαλίζει. Τώρα δεν ξέρω αν απλώς ψυχαλίζει ή έχει εκδηλωθεί σε κάτι πιο εντυπωσιακό. Καταιγίδα ή πιο σωστά καταιγισμός επιτυχιών και εδώ απόψε στο Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη live από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο από το διαδίκτυο παντού, από τα FM, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα super night light απόψε που θα θυμάστε όλο το καλοκαίρι και περισσότερο θα έλεγα. Ξεκινήσαμε με την εκτέλεση διαρκείας ενός τραγουδιού από τα αγαπημένα, από μια αγαπημένη ταινία, από το Flashdance, με πρωταγωνιστές την Jennifer Beals και τον Michael Nuri, και την μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή την ταινία βέβαια να είναι το Flashdance What a Feeling από την Irene Cara. Θα ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και αν δίνουν εξετάσεις βέβαια, αλλά καλή διασκέδαση σε όσους ακούν ως τα μεσάνυχτα. Απόψε τραγούδια που καλύπτουν 4 δεκαετίες από το 1982 έως το 2002. Πάντα ήμουν κακό στα μαθηματικά. 2 δεκαετίες. Και τώρα από το 1982 η Chrissy Hynde και το συγκρότημά της, οι Pretenders, μια από τις επιτυχίες τους, Back on the Chain Gang.

Μουσικάρες μόνο Night Light, γράφει ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, που και σήμερα μου έκανε την τιμή και κοινοποίησε την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light. Το ίδιο έκανα και ευχαριστώ ιδιαίτερα η Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Σταύρος Μιστεγνιώτης, η Μάρθα Περδίκη, ο Γιώργος Μολφέτας, ο Λευτέρης Μπόλας και ο Κωνσταντίνος Γεροντής. Joe Jackson, Stepping Out από το 83, θα θυμάμαι πάντα τον συνάδελφο, συνάδελφο σε εισαγωγικά βέβαια, που τότε έπαιζε ελληνικό ρεπερτόριο, νομίζω ακόμη παίζει ελληνικό ρεπερτόριο, βγαίνει και στα κανάλια για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Είχε πει μια ιστορική μπαρούφα, είχε παίξει Michael Jackson και αμέσως μετά είχε επιλέξει να παίξει ένα τραγούδι του Joe Jackson και είχε πει και μετά του Michael Jackson ένα ακόμη διάσημο μέλος της οικογένειας των Jacksons. Εντάξει. Ο ένας ήταν μαύρος ή τουλάχιστον κάποτε ήταν μαύρος και ο άλλος ήταν λευκός. Εδώ Βρετανός καλλιτέχνης ιδιαίτερος, μία από τις επιτυχίες του, το Stepping Out από το 1983. Ένα χρόνο πίσω γνώρισαν επιτυχία οι Naked Eyes με μέλος τον Rob Fisher και έναν Rob Fisher ο οποίος αργότερα ήταν μέλος και του ντουέτου Climby Fisher, θα θυμάστε. Οι Naked Eyes το 1982 διασκευάζουν μια επιτυχία της Sandy Shaw, αλλά το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είχε ερμηνεύσει πρώτη η Sandy Shaw, είχε ερμηνεύσει κάποιος Lou Johnson 2 μήνες νωρίτερα. Η άλλη επιτυχία των Naked Eyes ήταν την επόμενη χρονιά το Promises Promises. Εδώ από το 1982, Always Something There to Remind Me.

Γεια σου θείε, σε ακούμε από το αυτοκίνητο, μου γράφει ο Γιώργος. Αν δεν ήταν και οι συγγενείς, το είχαμε χάσει το παιχνίδι. Επίσης από αυτοκίνητο ακούει και η Σόφη, μου έγραψε λίγο πριν στο Messenger στην ομάδα Night Light. Έχω να πάρω το γιο μου από το πάρτι του συλλόγου από το σχολείο, αποφύτηση. Αχ, τάχεται αυτά, αυτή την εποχή, ε. Άρα, συνεχίζει η Σόφη, θα παίξει και κινητό να ακούω την εκπομπή στο δρόμο. Καλό δρόμο, Σόφη μου. Ακούει επίσης ο Στέλιος Πανταζής, ο Δημήτρης Αντωνάτος, ο Θέμης Κατάκαλος, ο Τάκης Αντωνόπουλος, ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, η Νουνούκα και ο Ντίνος και ο Γιώργος βέβαια από τους Τραγωμακεδόνες, ο Κρίς από τη Φιλοθέη, Έφη Θεοδωροπούλου, Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά, δεν έβρεξε εκεί μου λέει σήμερα, και ο Δημήτρης Βασιλακάκος, ο καλός φίλος από το Μαρούσι. Laura Branigan, Solitaire, δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της, ήταν όμως ένα τραγούδι που άξιζε να θυμηθούμε απόψε. Συνέχεια τώρα, για να ικανοποιήσω και τους φίλους της ροκ, κάνω ό,τι μπορώ κάθε Κυριακή και Πέμπτη, έτσι. Μεταδίδω τραγούδια από όσο το δυνατόν περισσότερα είδη μουσικής. Για τους φίλους της ροκ λοιπόν, και από το 1983, ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα που αποτελείται από πρώην μέλη των Santana και των Frumious Bandersnatch. Ο Steve Perry ήταν ο τραγουδιστής και επιτυχίες τους. Το Who's Crying Now, το Open Arms, αλήθεια τα θυμάστε? Το Don't Stop Believing και τόσα άλλα. Εδώ από το 83 απόψε θυμόμαστε τους Journey και το Separate Ways, σε παρένθεση Worlds Apart.

είχα υποσχεθεί στους φανατικούς του Nightlight, σε αυτούς δηλαδή που είναι μέλη και της ομάδας Nightlight στο Messenger, ότι από τα τέλη του μήνα ή μάλλον προς τα τέλη του μήνα και φυσικά την επόμενη σεζόν, η ποιότητα του ήχου του Nightlight, που νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι κορυφαία, θα γίνει ακόμη καλύτερη. Αυτό συμβαίνει από απόψε. Όλα τα τραγούδια που ακούτε είναι σε ποιότητα CD και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα καλύτερη. Σε εκτέλεση διαρκείας, Donna Summer, She Works Hard for the Money. Μια επιτυχία από το καλοκαίρι του 1983. Όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ακούει και απόψε Nightlight. Πέρα από την Ελλάδα βλέπω ακροατές και ακροάτριες βέβαια από το Βέλγιο, από τη Ρουμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ελβετία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ιταλία και από την Αυστραλία για την ώρα. Και από το 1983, 15 χρόνια αργότερα, ένα συγκρότημα βρετανικό που συνδυάζει, νομίζω είναι ακόμα ενεργή, στον ήχο του στοιχεία από hip-hop, psychedelic, ambient και house. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα. Έχει ξαναπαίξει στο Nightlight, έχουν όμως περάσει 3 τουλάχιστον χρόνια από τότε που έπαιξε, οπότε μπορεί να ξαναπαίξει και απόψε. Και συμβαίνει ήδη. Egg, getting away with it.

αγαπημένος Chris Rea, που έγινε γνωστός ευρύτερα αργότερα, εδώ από τις πρώτες επιτυχίες του, από το 83, το I Can Hear Your Heartbeat. Εγώ τον είχα ανακαλύψει βέβαια ήδη, έχω το 45 στη συλλογή μου, το δίσκο 45 στροφών, έτσι, το βινήλιο, όχι 45 σε μέταλλο. Η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση, Night Light, κάθε Κυριακή και Πέμπτη σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου και από απόψε ακόμη πιο κορυφαία. Το τελευταίο Night Light της σεζόν, σας το έχω πει αυτό, έτσι, την 5η 2 Ιουλίου και μετά πάλι από Σεπτέμβριο. Πότε ακριβώς, θα δείτε, θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Υπολογίζω εκεί στα μέσα, ίσως και λίγο πριν τα μέσα. Απόψε Super Night Light με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Πολύ αγαπημένα. Όπως αυτό που παίζει ήδη. Από το 82, μια από τις πάρα πολλές επιτυχίες των Duran Duran. Τι να θυμηθεί κανείς από αυτούς. Εδώ απόψε θυμόμαστε αυτό. Hungry Like the Wolf.

αυτό η λίγο μεγαλύτερη, μάλλον το έχετε χορέψει, Electric Avenue από το 83, Eddie Grant από το άλμπουμ Killer on the Rampage, που περιείχε και την άλλη μεγάλη επιτυχία, το I Don't Wanna Dance, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα Gimme Hope Joanna το μετέδιδα, και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι συνάδελφοι τότε στον Αθήνα 984. Gimme Hope Joanna, που μάλλον το έχετε χορέψει και σε στυλ τρενάκι, παίζει πάντα και στους γάμους, έτσι, Gimme Hope Joanna, και είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά. Και σήμερα σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, έρχεται και το medley, όπως πάντα απαντήσεις θα δεχθώ μόνο μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, δηλαδή nightlight.gr. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, όπως πάντα, θα ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. 1991 για τη συνέχεια. Top 10 επιτυχία για τον Seal. Αυτό είναι το Killer.

αρέσει πολύ στα κορίτσια αυτό, και όχι μόνο στα κορίτσια, και στη Χριστίνα βλέπω από τη Νέα Μάκρη και στη Σόφη, η οποία οδηγεί ή οδηγούσε τουλάχιστον λίγο πριν, και στο Γιώργο το Γεωργίου, ο οποίος ακούει από την παραλία της Βουλιαγμένης. Σήμερα μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία νυχτερινή με τα φώτα εκεί της πόλης, της Βουλιαγμένης, να αντικατοπτρίζονται στη θάλασσα. Ζηλεύω, Γιώργο, να ξέρει, ζηλεύω. Bent, Magic Love, 2002, ένα ντουέτο από το Nottingham που είχα την τύχη να φιλοξενήσω σε συνέντευξη στο στούντιο τότε του Αθηναϊκού Kiss. Επίσης θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έχει δει πολλούς καλλιτέχνες, πολλά συγκροτήματα, και ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες ένα τεράστιο όνομα το οποίο εκτιμούσα μεν, αλλά από τη στιγμή που είδα ζωντανά εκτίμησα ακόμη περισσότερο. Από το 1991, τραγουδίστρια, ηθοποιός, τηλεπαρουσιάστρια, σκηνοθέτηδα, συγγραφέας, παραγωγός, ακτιβίστρια, μπορώ να λέω κι άλλα. Το όνομά της Σέριλιν Σαρκισιάν Λαπιέρ, ή Σέρ, από το 91 θυμόμαστε Love and Understanding.

και αυτό σε εκτέλεση διαρκείας. Let's Dance, David Bowie, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα συνολικά, σε παραγωγή εδώ των Chic. David Bowie που έφυγε πόσο πριν από καμιά δεκαετία, και ήταν, τι χρονιά ήταν αυτή? Νομίζω την ίδια χρονιά είχε φύγει και ο George Michael και ο Prince, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν την ίδια εποχή. Πόσοι έχετε μαζευτεί στο chat του Nightlight, προλαβαίνετε ακόμα ορισμένοι, γιατί θα παίξει τώρα το medley. Και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, και αφού θα έχουν ακουστεί ήδη τουλάχιστον 3 λεπτά, θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση που θα είναι και το θέμα του απόψινού διαγωνισμού. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, όπως πάντα, κερδίζει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο Night Light της Κυριακής, στο επόμενο Night Light. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να προσέξετε την ερώτηση. Μην βιαστείτε να απαντήσετε, νομίζω ότι κρύβει μια μικρή παγίδα, έτσι. Αλλά ας θυμηθούμε τώρα κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του 1987.

Νίκ, αχ Γκρέγ, και να πεις ότι δεν το είχα πει, το είχα πει και από το μικρόφωνο, το είχα πει και με το πληκτρολόγιο, για την ερώτηση μιλάω, για το θέμα του διαγωνισμού, ότι κρύβει μια μικρή παγίδα, γι' αυτό και είχα γράψει «Διαβάστε προσεκτικά». Η ερώτηση ήταν ποια ήταν η νούμερο ένα επιτυχία των Dexys Midnight Runners στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1980. Έγραψα το 1980, όχι το 1982. Ο πρώτος που απάντησε σωστά ήταν ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Η σωστή απάντηση ήταν το Gino, ένα τραγούδι που μπορεί να είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν μεταδόθηκε καθόλου, δεν παίχτηκε καθόλου. Ενώ αυτό, από το 1982 η δεύτερη και μοναδική από τις δύο, ναι, δύο όλες και όλες ήταν οι επιτυχίες που είχαν οι Dexys Midnight Runners με αρχηγό τον Kelly Rowland, εδώ η Emerald Express μαζί.

Didi και το My Lover, γεννημένη στο Μεξικό αλλά Σουηδέζα. Σαν τη Φουραϊρά ένα πράγμα, έτσι. 1997, Didi My Lover, και θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε αυτούς που σήμερα πήραν το τρίτο δίπλωμά τους στα Ολλανδικά. Ναι, να είναι καλά. Πιστεύω να ακούνε, έτσι. 1994 για τη συνέχεια, China Black, Stars.

Ήταν κάποτε χορευτής στην τηλεοπτική εκπομπή, μουσική τηλεοπτική εκπομπή Soul Train. Είχε ανακατευτεί λίγο και με του Σάλαμαρ. Έφυγε νωρίς. Get Lucky, ο Jemmen Stewart, το 1988. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε προσπαθήσει να υμνήσει το μη απολαυστικό σεξ, αφού είχε κυκλοφορήσει το We Don't Have To Take Our Clothes Off. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τα ρούχα μας. Εδώ και κάποια λεπτά, εδώ και λίγη ώρα, έχουν ενταχθεί στην παρέα μας, τους καλωσορίζω, κι ας είναι και αργοπορημένοι. Σταύρο Γραμμένο από τη Νέα Μάκρη, Αντώνη Βλάχο από το Αργοστόλι, έχει εκεί το γενικό πρόσταγμα στον Kiss 100,6. Το Λευτέρι από το Διόνυσο που γράφει ότι ακούει παρέα με αλεπούδες, και το Γεράσιμο, ο οποίος ακούει το Night Light πάντα οδηγώντας αυτό το βαρύ όχημα, συνήθως πηγαίνοντας προς την Πάτρα. Γεράσιμε τώρα έκανα το συνειρμό. Γεράσιμος είναι πολύ δημοφιλές, πολύ κοινό, μικρό όνομα στην Κεφαλονιά. Οπότε μετά μπαίνεις στο πλοίο και πηγαίνεις στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Όπως και να έχει, και για σένα το επόμενο.

Top FM ήσουν τότε, ρωτάει ο Σταύρος. Σταύρο, όχι, ήμουν ήδη στον Αντένα 97,1, ήταν 1990 βλέπεις. Τον Top FM ήμουν από τα τέλη του 88 στο καλοκαίρι του 89 και μετά με πήρε μετεγγραφή ο Αντένα. Top 10 επιτυχία τότε, το 90, με μεταδόσεις πολλές από εμένα και από τους συναδέλφους. Fascinating Rhythm από τους Bassomatic, και για εσάς τους μοιημένους στη μουσική να πω ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τους Bassomatic ήταν ο William Orbit. Καινούργια την Κυριακή. Τι έχω λάβει σήμερα? Λοιπόν, έχω λάβει το καινούριο άλμπουμ των Haircut 100. Όλα αυτά κυκλοφορούν αύριο κανονικά, εγώ τα έχω από σήμερα ολόκληρα. Haircut 100, τους θυμάστε, με το... ποια ήταν η επιτυχία τους? Love Plus One, και όχι μόνο. Έχω λάβει το καινούριο άλμπουμ των Hard Fi και έχω λάβει και το καινούριο άλμπουμ των Rialto. Ενώ από singles, έχω το καινούριο single στα χέρια μου ήδη, του Johnny Marr, και το νέο single της Natalie Imbruglia. Αυτός Ολλανδός, αλλά με ρίζες από Ινδονησία μεριά. Και ποιος δεν είχε χορέψει πρώτα απ' όλα αυτή την υπέροχη διασκευή που είχε κάνει τότε, το 82. Taco, Putin on the Ritz.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Lord Andrew Lloyd Webber, ο δημιουργός των πιο επιτυχημένων musical στην ιστορία των musical. Στίχη από τον Jim Steinman, η Tin Arena Whistle Down the Wind, από το ομώνυμο musical του Lord Andrew Lloyd Webber. Σας μεταφέρω τώρα διάλογο εδώ. Η Εφη, νικήτρια του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, μου γράφει πριν λίγο: «Με ξέχασες εμένα?» Όχι, της γράφω, παίζει τελευταίο επειδή είναι το πιο αργό. Τέλεια, απαντάει. Δεν θα το ακούσω, θα έχω πιάσει δουλειά. Της ανταπαντώ: «Για πόση ώρα ακόμη θα ακούς? Να το βάλω μετά την Tin Arena?» «Μόλις πάρκαρα, 5-10 λεπτά». Ορίστε λοιπόν. Έφη, για να μην μείνεις παραπονεμένη και να πας με κέφι και όρεξη και δυνάμεις στη δουλειά σου. Από το 85, η DC Lee, αγαπημένο του Radio 23, See the Day.

από τα τραγούδια που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση για όλη τη μέρα, έτσι, και τα ακούσεις πρωί αλλά και το βράδυ, το ίδιο αποτέλεσμα, σου φτιάχνει τη διάθεση. Μπάσα, μέλος στο Ματ Μπιάνκο, μετά με σημαντική προσωπική καριέρα solo, Baby Your Mind από το 1990. Η Μπάσα, η οποία τουλάχιστον μέχρι να μπω στο στούντιο απόψε, είχε σχέση σύντροφος ο Kevin Robinson, μέλος των Simply Red. Θα αναρωτιέται τώρα ο Κωνσταντίνος, το τραγούδι που είχα ζητήσει εγώ δεν θα παίξει? Θα παίξει, Κωνσταντίνε, τώρα όμως τελευταίο, γιατί ήταν και αυτό ακουστικό slow, όπως και το τραγούδι που ζήτησε η Έφη και άκουσε λίγο πριν, το See the Day της Lizzy Lee. Ένα ακόμη Night Light έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ που και απόψε με εμπιστευθήκατε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο και την Κυριακή που μας έρχεται. Το Night Light έρχεται στα ραδιόφωνά σας, στα FM στην Αττική και γύρω από αυτήν, Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και γύρω από τη Χαλκίδα Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Επίλογος λοιπόν για απόψε, με το τραγούδι που ζήτησε ο αναβαθμισμένος συνεργάτη της εκπομπής πλέον, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ένα καλό αλλά όχι πολύ γνωστό τραγούδι των Roxette από το 2001, Milk and Toast and Honey.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: Timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
2: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
3: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
4: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
5: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό,
15: για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
1: Δεν ξέρω, η αγάπη?
0: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
2: Το χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Με τους Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
2: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
3: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
4: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό,
16: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η νομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμφρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
7: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
8: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
9: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
10: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
11: Το. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.